0: μικρά. Λε και είναι, λε και είναι γραν-γραν, λίγα μου κάναμε τσάντρα. Λε και είναι, λε και είναι γραν-γραν, λίγα μου κάναμε τσάντρα.
1: Erdem Elif